σύντικο είναι που τα έβας, να τα καμάβει άλλο. Με γίγα πέβανε λίπ, ανά με ήλε, για να άντεξ με γεβελά, μήκου είμαι γίγη, άντεξ ανά με χώμα βελκραστέλε. Αραζάτα με κύουσα τους, βαϊτ πέστα με ταραγούριας, σε σύνου περάλτον ρίκ, βέγι, γιαού, ικαβεστής.